0: Ιωάννε.
1: Prodish Record.
2: Τι βάτε να κέκουν ακούν και έτσι και αν πιο παφάρουν το ήλεγες αλλά.
3: Σιλίγα ρωκοκό τι βάτε να τσίζει. Τι να φακπούγω να σαν τι ότι να μαντάλω το όλον τσαλεράβα τι βακουράζει λάβα. Μάζα μια ποντόνο
2: φούζα. Άρνα σε φάμε. Φμάρνα σε φαγιούκουμε απέναν το φάλι. Ελάζα είναι τούμκαν λάμπλη. Σαν τσανίζει ρε τα λάιμπλη. Σε σκόζε τα λάζα σε.
3: Τι σε είτε πόεσαι.
2: Στεύω τι φα πόεσαι σαν
3: σαν. Και έλα λάφτα πήκουν και ρουμάντο με την κουλά. Τσαουκό σκολά ρωκοκό. Τσμέτσι μσίντα λέτσαν σάβωνα. Σάβωνα.

0: κουλάς του μκβάβι.
1: Τένα τούμπο μίντσιν. Σατσία τένα εύα. Εύα τένα μτούμπε. Τούμπλε εις. Να να μάφνει. Φίτα ντέμα να ρέτ. Να μαφίσου να μίσου να νουάν νεκίζε οτάν. Να νουάν τένα φνά νεκίζε ρέτ. Τσιτέ, τα λούδαν τσιτέ, μανό κασπούς, ραβο, μαντέ. Τι μανασατάνα να... Ζω εύα τένα μανασατάνα να ματέτη και μανοσέλα.
2: Τένα να πτούμπου να ντε ολούρα τι τένα να πτούμπε. Ναι, θα καφούνα σαν τάντρ να σατρί. Ήζαν έτσι με την τένα νόν τα ρεμανό, μπα ήρθουν σαν τέρφανο νιάφα γιάνκο. Ματάω τα χωρά ρίτνα, σαν τέρ ρίτνα τσίτα μάστη, ματάω τα. Αν τα βατσάνα λούσανε, νεκίστον φόκαν τσάν μίτσε. Τα βατσάνα, τέρα σέντα φόκα και λέρα τη μάνα σατάνα, να τη μάπια σα σέλα φόνα σαν. Σένα τότε, ο αντένα μοιάσα μου τη ζωή ήταν αριστό, ο νοκάς πούς.
3: Ο νομόν, ο τούμπου φύρι, ο ρούμ μάτων νίζει. Άρα, μου κουμανούκαν όλου, αν μίλησα με τις μίλαν τάντων. Τα σαλάμ κουμανούκαν όλου, αν τέμ τάντων, αν τέμ ξατήσα, αν μισή μισκόνια, ο κούνα ξαμίσει αρούβα. Τα σαλά, να μου κουμανούκαν όλου, αν τα μπολα νίσο μάτια, να τσενίσο μάτια, τη μη ηλένα γιάν φύταν ρίμαν. Wan besum maru zan fitan de mana wat suwe wan nil la rerer na wat sang. Kuman de fan itana na wi mana satana nam sa fun matit ka mano kas pusi de wat sum de mana nam kana nara ka pepi ta zan. Serun na na kuman dukan.
4: Sanu sa manu kana zan fo wana nam kum bala tsim tum da maskara si yana fitan de mana de fan tar na fona fona nam kana tsin ni pepi ta ret. Sa zan de suwa kan tan de bak. Πατσίνι μεν το τσικέν φαντζακάν, σαν φουλούν. Τι φίταν ρίμανα, τσάτσινο βιτέσε, δεν είχα φαντάρνα να μου κατάν φουλούν, έκα τάν ζόμου να μτάν να φόν. Να είναι πτέρα πεσάνα, να είναι τάνε είναι ντάλα.
5: Αντάγω το αμίτσαν, δε απέτω μόνο αν φίταν ρίμανα, φο... Ισακάνι αφμαντέ, δε τσιμέντσα λουάνι τάν τάνα, δε τσιμέντσι... Μανασατάνα να φόν. Refa luana na sakaf, te tsimai tsima na satana na fon. Te refa luana sakaf, tsimai tsisa na matet ke fona san tana na ndinda ndinda wea fane fuse no te tsimai tsi. Refa sina shio fun no te sina safuni na sana tana na. Te ne arfa va tsimai tsia peta te na ma pata ta. Ene mfa fata sana mo san refa tunga ni fta na fata no na. Na we tsile corona virus ara ma fata na wa. Te ma te no refa tap tsani ato na. Φασανγκουέ, αλλούμ σουρκατ σέμτσα που ζεις λεφίτε νένα.
0: Σότο τουμπ κουλά, σότο τουμπ βάβ.

0: είναι
1: Prodigy Record.
0: Τι είπατε να κέκουν ακούαν και έτσι και αν και ο παπάραν το ήλεγες αλλά
2: Σι ήλεγα ρόγω εγώ τι είπατε να τσίζει Τι να φακπούγω να σαν τι ότι να μαντάλω τα όλα Τι να ρέβω τι να κουράζει να βα Σαν σαν μια ποντόν να φούζω
0: Φμάρνα σε φαν Φμάρνα σε φα γιουκούμε απέναν το φάλτι Εγώ ελάζανε τούμ καν λάμπλη Σαν σαν έζινε τα λάιλη Σε σκόζε τα λάζα σε Τι σε είτε που έσαι γιου Στέρβο τι φα που έσαι σαν σαν Και κέλα λάφτα πήκουν και ουρμάντο με την κουλά Σε ο τσόκος κολλά ρόγω εγώ Τσ

0: Την βατκέλ με ραμαΐτ, να σαν σοφ, τι ζε την αρέου.
1: Άρα!
0: Σαν γαν φάτμα νου κισάου, λίτα που καβαλάς εν αρέου.
1: Άρα τσίλια που κλίτ, ο ήρας βίτανο.

0: क्लास तुम कुफाफी।
1: Anak, έτσι άρματουρη, ραντεμάνου σαμάν αρεκπιούν μας. Τιν τάνακ γιουντάν, τάτ τιμάν ρουτσουρουτσι, φαϊνένε φατρούτρακαν τόμπριχιάν και ο αρέφα σακυπούτρακαν νούνια μπέν λιαβζάναν, κασάβουλα ένα μπέν τάναν. Ραμιουνγκούνα, άζα το μανάιτα ναό, φατσμούμπα ναό κούρ ζω βεντέσκε τη ζω. Σάωρα καζαν ριαμάντ, ρατσφλάντα το κούρ ζε αλή νυφσάινα, να ζε ιάντ νυφιάινα, φέν ζάβα μη φαμά, μίλα τσάι τάκτουρ, έφαν τόνα μάρ ζω. Σουφανιάφνα μνώ ζαν ζαμ φουμάρα να μυρτήρ τόν τσάιν. Συμπτήτικια νιάσα μνούκ νιμα σουάν. Ουσα καφτσικιά νι. Να δεύει νραί μάν. Νέφα νιούφανι σαρέτ λίτα τέρα γουαζαμπούλα νουτσα κι τα τότσι. Νησιάν μάτς βούλα τόν πέλα τα νατσικιά νου κέντρινα τσίπικ. Νέφα λάσαν δεν νό ιβδιάναν τα παντάμπα. Αναπένα να τρούγω. Αρνιάμπου νουν εγκάμπου, ράμις διάτταω, ακάνζω να τμούω ανάω. Φάμα μύρ φύρ λότ τη ρίν τσικτή. Νέφε έτσι ματρούι, φάντα λάνα νιαντάλα. Ρέσα κούλι νέφα λάνακ, κανιάντ σαν ράιν νουέτ νιαμπατούρ ζάνακ. Τσίτε μούρ σουμνάκ, Φίφα μια αντιμπένσεκ. Ράμπι τσουφτσνιάζ, η φίντα τσάν μια το βάρα τα καϊζάνου καραμάι. Με του ζητανίν κάρτ. Κάνζο ρίκουν ρίζο, φαν λάλα νου σε κάνα να ράμπι τσουφαμαράι. Είσαι μάτς φίτου κάνα να το καϊτσικιά άτου. Κανείς αρέτη δε μάντε, δε αβίλια βκού φαντάλου ρελέμπε. Αρζέλε μάβου. Σαν μα βακφούνι πτούγκ τα κανέ. Θα το μάρνι τα κέτακα, τούγκα τούγκα φουτσνιέν καντε μά κέτακα. Νεφ, έτσι ματρούι, μη κυπή και μη κυπή. Αράζουμε να τσιν, τάντα συν ρέντ ρέντεν. Φίφα τα φαλότα, λότα νιά γιά στέπ τέπνο. Μιουντάνα σου μπνάει, έτον πούκου μπέτα ράινο.

0: κουκλάς του μκβάβι.
1: Τένα τούμπο μίντσιν. Σατσιάμ, τένα εύα... Εύα τένα μτούμπε, τούμπλε εις. Να να μάφνει... Φίταν τέμα να ρέτς. Να μαφίσω να μίσω να νουάν νεκίζε ο τσάν, να νουάν τένα φνά νεκίζε ρέτς. Τσιτέ, τα λούδαν τσιτέ, μανό κασπούς ραβο μαντέ. Τσι μανά σατάνα να... Εσό εύα τένα μανά σατάνα να ματέτηκε μανά σέλα.
2: Τένα να πτούμπο να ντέ ο λούαρατε, τένα να πτούμπε. Ναι, θα καφώνα σαν τάντρινα σατρί. Ήταν έτσι με την τένα νόντα τα ρεμανό, μπα ήρθουν σαν τύρφανο νιάφα γιάνκο. Ματάωτα χω αρρέτνα, σαν τερέτνα τσίτα μάστη, ματάωτα. Αν τα βατσάνα λουσάνε, νεκείς τσον φοκαν τσάν μίντσε. Τα τε βατσάνο, τερα σέντα φοκα κελέρα, τε μανα σατάνα, να τε μαπιάσα σέλλα φώνα σαν. Σένα τότε, ο αντένα μοιάσα μου τη σοϊτάνα ρισό, μανο κασκούς.
3: Wanaman, tumbu firi, ya rum madan ni. Aram kumanu kanalu zani nirlat sama cemilan tandon. Dasar lam kumanu kanalu zani tem tandon nanti anak sati sami so miskun ya aku nak sama cia rubah. Rasal lam kumanu kanalu zani datam bola ni semak ya, na cendih semak temi ilana jan fitan reman. Wan besum maru zani fitan reman abad suwe wan nirlar erir na utang. Pemandu wanita nana ini mana satu nana masak pun mati ya, mana kas busi, tiba macam tiba nana nukon nara kafe pieta san, serunya nak manukan.
4: Saru sama nukon san, pun nukon pula sim tu ramaskar si, yang nanti kita demen di pantai, nana pun pun nukon macam ni pieta red, saya ni suar kan tanding mak, pasi ni main tu cikir panjakan, saya puluan. Di fitan reman dan tadi lu bintes ya, jadi fakta tanah nampak tanah bulu ni kat tanah zaman tanah nampak, nampak terpesan dan nampak tanah ini dalam.
5: Tahu zaman ini kan, deh, apa tu mula fitan reman aku, sekarang ni aku mandi, deh cuma jalan ni tanah, deh cuma si mana setan nampak, deh faluan mana sekap, deh cuma si mana setan nampak. De refa luan isakaf cuma itu sahaja mati ke fana santana nanti dan dia naya fana fusen atau cuma si refa sihna siofun atau sihna safun yang sahaja tanana tenar fava cuma si apa tak tenama patat ini yang fata sahaja musan refa tunggan itu na fata nona nawe cile corona virus ada ma fata nawa de mati nona refa tap tanya tu na pasang gue alam surkat semca posis lepik tenena.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.